Ελληνικός Κοινοτικός Σταθμός Τριαζίτας στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροτές, καλησπέρα σας στο Κυπριακό πρόγραμμα και πάλι μαζί σας στο στούτιο και τη Γεωργίου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 7. Μείνετε μαζί μας που σήμερα θα κάνουμε ένα κάπως διαφορετικό πρόγραμμα. Πρωτού όμως αρχίσουμε για το διαφορετικό πρόγραμμα που θα έχουμε σήμερα, ας ακούσουμε ένα τραγουδί

Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα το πρόγραμμα μας θα έχει μια εντελώς διαφορετική υφή. Και ο λόγος είναι για κάτι που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά ας αρχίσω τα πράγματα από την αρχή. Αρκετά χρόνια πριν είχα πάει για πρώτη φορά όταν ήρθα εδώ στην Αυστραλία, πίσω στην πατρίδα μας. Και εκεί συνάντησα ανθρώπους από την επαρχία της Κερίνιας, γιατί γινόταν μια εκδήλωση για την Κερίνια και έτυχε να πάω, αφού με καλέσανε να πάω. Εκεί γνώρισα ανθρώπους από διάφορα μέρη της επαρχίας της Κερίνιας και μάλιστα κάποιος κύριος, αν θυμάμαι καλά, λέγεται ο κύριος Λαφαζάνης, μου είπε, δώσε μου τη διεύθυνση σου και θα σου στείλω μερικά πράγματα, λέει, μερικά βιβλία. Όχι βιβλία κανονικά, λέει, είναι περιοδικά. Μου τα έστειλε ο άνθρωπος, μετακομίσεις από εκεί, μετακομίσεις από εδώ, ξεχαστήκανε αυτά τα περιοδικά. Ψάχνοντας να βάζω τα πράγματα στη θέση τους, βρήκα μερικά, 3-4 από αυτά τα περιοδικά. Ξεφυλίζοντας τα, είδα τις εργασίες που κάνανε μικρά παιδιά που ήταν ξεριζωμένα από την επαρχία της Κερίνιας. Και όταν λέω μικρά παιδιά, εννοώ παιδιά του δημοτικού. Τα οποία μάλιστα ένα-δυο ήταν και εντελώς αγέννητα και ακούγανε από τους γονείς τους για τα μέρη τους. Και παρόλο που είναι παιδιά του δημοτικού, έχω κάνει μια αρθολογία από αυτά τα παιδιά τον δημοτικό σχολείο, να ακούσετε με τα δικά τους τα γραφόμενα, και μιλάω για παιδιά του δημοτικού και πάλι, για τον τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς τους, για τον τόπο που μερικά γεννήθηκαν, άλλα γεννήθηκαν μετά. Και πρώτα-πρώτα θα αρχίσω με ένα κείμενο που έγραψε μια κοπελίτσα, η Νατάσα Οικονομίδου, και αυτή πήγαινε στο σχολείο της έγκομης. Μετά θα ακούσουμε και ένα ποίημα που έγραψε μια άλλη μαθήτρια που πήγαινε στο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρώτη τάξη του γυμνασίου, και πήγαινε στο γυμνάσιο Διανέλου και Θεοδότου. Αυτά θα τα δούμε πριν στην αρχή και μετά θα δούμε και ένα μικρό αγόρι τι έγραψε για το χωριό του πατέρα του. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το παιδί θα πρέπει να ήταν αγέννητο, γιατί έγραψε ότι άκουγε από τον πατέρα του. Γι' αυτό και το σημερινό μας πρόγραμμα, όπως είχα πει από την αρχή, έχει ιδιαίτερη υφή. Γιατί σήμερα αντί να ακούσετε κείμενα ή πράγματα που έχουν γραφτεί από μένα την ίδια, θα ακούσατε κείμενα που γραφτήκανε από τα παιδιά των ξεριζωμένων συμπατριωτών μας. Και πρώτα-πρώτα, όπως είπα, θα ακούσουμε την Νατάσα Οικονομίδου που γράφει για το χωριό της και του δίνει και τίτλο «Το χωριό μου, ο Άγιος Επίκτητος». «Το χωριό μου, ο Άγιος Επίκτητος, είναι ένα λουλούδι μέσα σε μια ανθοδέσμη που λέγεται επαρχία Κερίνιας. Είναι δύσκολο σε μια ανθοδέσμη να πεις ποιο είναι το ομορφότερο λουλούδι, το τριαντάφυλλο ή το γαρίφαλο, το κρίνο ή η βιολέτα. Όπως το κάθε λουλούδι έχει τη δική του χάρη, έτσι και το κάθε χωριό της Κερίνιας συναγωνίζεται το ένα με τον άλλο στην ομορφιά. Για όσους γνώρισαν τη στενή λωρίδα της Κύπρου από το ακροτήρι του Κορμακίτη μέχρι την Ακανθού και τον Δαυλό, είναι μια γλυκιά ανάμνηση. Για τα μικρά παιδιά είναι μια περιέργεια. Με το δίκιο τους οι μικροί θα σκέπτονται γιατί άραγε να εξυμνούμε την οροσειρά του πενταδαχτύλου τόσο πολύ, αφού βλέπουμε από εδώ ένα κατάξερο βουνό με μόνη εξαίρεση την πράσινη κυθρέα.
Μάλιστα. Αν όμως κανένας ανεβεί στην κορυφή του Βουφαβέντο ή του Αγίου Ιλαρίωνα και στρέψει το βλέμμα του στο βορρά, θα δει κάτι φανταστικό, παράξενο, αξιοθαύμαστο. Μια απέραντη ζωγραφιά με όλα τα χρώματα της ήρυδας. Το σκουροπράσινο χρώμα του κυπαρισιού, της χαρουπιάς και του σκήνου. Το ανοιχτό πράσινο του πεύκου και της τριμηθιάς. Το ασημένιο χρώμα της ελιάς. Τις αμυγδαλιές ντυμένες με ολόασπρη γιορτινή ανοιξιάτικη φορεσιά τους. Τις πορτοκαλιές, τις λεμονιές, από τις μανταρινιές, στολισμένες με τα χρυσά μήλα των εσπερίδων και στο βάθος την καταγάλανη θάλασσα να γλύφει τη στεριά με τα άσπρα της κύματα. Μέσα σε μια τέτοια εικόνα, πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ποιο είναι το ομορφότερο χωριό, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι? Το καθένα από αυτά είναι χτισμένο στην κατάλληλη τοποθεσία και τα σπίτια του μοιάζουν σαν άσπρα περιστεράκια. Αυτό που ξεχωρίζει στον Άγιο Ανεπίκτητο από τα άλλα χωριά είναι η ολιγόχρονη του ιστορία. Μια ιστορία απλή, ειρηνική, μια ιστορία δουλειάς και προόδου. Αλλά γιατί είναι ολιγόχρονη η ιστορία του χωριού που βρίσκεται δίπλα από την πανέμορφη πόλη του Πραξάνδρου? Μάλιστα, ο Άγιος Επίκτητος είναι το νεότερο χωριό της επαρχίας, εκτός από το χωριό Άγιος Γεώργιος της Κερίνιας. Και η ιστορία του είναι ως εξής. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κύπρο από τους Ενετούς, οι Πασάδες μοιραστήκαν τη γη και έκαναν δούλους τους χριστιανούς. Πολλοί από αυτούς έφευγαν πίσω από την πατρίδα τους και άφηναν την περιουσία τους στους χριστιανούς για να την καλλιεργούν και να έρχονται στην εποχή να μαζέψουν τα εισοδήματά τους και να φεύγουν. Αυτό δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον τους, γιατί η γεωργία της Κύπρου εξαρτάται και από τη βροχή και τις άλλες καιρικές συνθήκες. Έτσι πολλοί πουλούσαν τις περιουσίες τους και έφευγαν. Γύρω στα 830, τέσσερα αδέλφια αγαπημένα διέθεσαν όλες τους τις οικονομίες και τα κοσμήματά τους και αγόρασαν ένα έρημο χτήμα που οι άγριοι θάμνοι σκέπαζαν τα καρποφόρα δέντρα και ρίχτηκαν στη δουλειά. Σε λίγα χρόνια έγιναν 10 οικογένειες, αγόρασαν κι άλλα χτήματα, έκτισαν εκκλησία και ίδρυσαν το χωριό. Έφεραν εργάτες και εργάτριες, τεχνίτες και τεχνίτισες από την πόλη και άλλα χωριά και έτσι όλο και μεγάλωνε το χωριό σε έκταση και πληθυσμό. Το 1922 ο Άγιος Επίκτητος είχε 700 κατοίκους, ένα δάσκαλο και μια δασκάλα. Μέχρι τη μεγάλη συφορά υπήρχε σχολείο με 6 αίθουσες διδασκαλίας, διευθυντήριο και αίθουσα οικοκυρικών. Και τώρα τι γίνεται? Σκορπίσαμε σε όλη την Κύπρο, στην Ελλάδα και στα ξένα μέρη. Χάσαμε μια τόσο όμορφη πατρίδα. Μα ο Θεός είναι δίκαιος και πολύ σπλαχνός. Πολλές φορές επέτρεψε σε λαούς άνομους και ειδωλολάτρες, τους Ασσύριους, τους Βαβυλωνίους, τους Ρωμαίους, να υποδουλώσουν το έκλεκτο λαό, μέχρι που να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Αλλά όταν μετανοήσουν, πάλι θα τους ελευθερώσει. Μετά το σκοτάδι της νύχτας, έρχεται πάντοτε το φως της ημέρας. Μετά το Γολγοθά, έρχεται η Ανάσταση. Αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, αγαπητοί ακροτές, είναι γραμμένο από την Νατάσα Οικονομίδου, που ήταν στο σχολείο της Έγκομης. Και παράλληλα παρατέθηκε και ένα μικρό ποίημα που έγραψε μια άλλη μαθήτρια από το σχολείο Διανέλου και Θεοδότου, η Δώρα Καταλίου. Και λέει, η επικεφαλίδα και εσύ άνθρωπε. Και ρωτάει η μικρή μαθήτρια, και εσύ άνθρωπε,
δυο κυκλάμινα βουτυγμένα στο αίμα και σηκάθεσαι άπραγος. Ένα λευκό περιστέρι κλεισμένο στο κλουβί και εσύ δεν απλώνεις το χέρι σου για να το ελευθερώσεις. Ο ήλιος κρύβεται στο σκοτάδι και εσύ τον περιμένεις να ανατύλει. Ο σταυρός της κλαβιάς βαραίνει την πλάτη μας και εσύ γίνεσαι μια χαμένη ελπίδα. Ανεβαίνουμε τον ανεφορικό δρόμο του Γολγοθά και εσύ μένεις ανέμελος. Ζούμε και αγωνιζόμαστε στο ματαιόδοξο του το κόσμο και εσύ άνθρωποι και εσύ δεν λες να βοηθήσεις. Πόσο δυνατή είναι αυτή η περιγραφή που κάνουν δύο μαθητριούλες που είναι διωγμένες από το χωριό τους, τον αγαπημένο τους χωριό, τον Άγιο Επίκτητο.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε και άλλα κείμενα που έγραψαν τότε τα παιδιά και των γυμνασίων και των δημοτικών σχολείων. Και ένας μαθητής του δημοτικού που πηγαίνει στο τέταρτο δημοτικό, που πήγαινε βέβαια, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο της Αγλαντζάς, γράφει για την Αγία Ειρήνη που λέει ότι είναι το χωριό του πατέρα μου. Και από ό,τι είχα καταλάβει, το παιδί αυτό πρέπει να ήταν ή βρέφος ή εντελώς αγέννητο, όταν, γιατί ό,τι γράφει, τα γράφει όπως είχα διαβάσει κάπου, από τις διηγήσεις του πατέρα του. Γι' αυτό και το ονομάζει Αγία Ειρήνη το χωριό του πατέρα μου. Είναι ένα μικρό μα όμορφο χωριό της επαρχίας Κρίνιας. Βρίσκεται στον κόλπο της Μόρφου, συνδυάζει φυσικές πολλές ομορφιές. Πρώτα απ' όλα είναι η θάλασσα που φαίνεται πολύ μεγάλη και πλατιά και μια απέραντη παραλία που είναι μοναδική. Είναι σαν ένας πολύ πλατής άσφαλτος πάνω στον οποίο έτρεχαν άνετα για μερικά μίλια τα αυτοκίνητα, τα ποδήλατα, οι άνθρωποι, τα παιδιά. Το πλάτος της αλμουδιάς αυτής ήταν 30 μέχρι 50 μέτρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομορφιάς του χωριού Αγία Ειρήνη είναι το καταπράσινο δάσος από πεύκα, ήμερα και άγρια, ακακίες, ευκαλύπτους, αόρατους και πολλά άλλα. Το δάσος αυτό καλύπτει όλη την περιοχή γύρω του χωριού σε αρκετά μίλια από τις τρεις πλευρές του και περίπου το μισό μίλι από την πλευρά της θάλασσας. Το ωραίο αυτό δάσος όχι μόνο κάνει την περιοχή καταπράσινη και όμορφη, αλλά κάνει και πιο καθαρή την ατμόσφαιρα. Ο συνδυασμός του βουνού και της θάλασσας στην περιοχή αυτή του χωριού είναι αξιοθαύμαστος. Στο χωριό βρέθηκαν αρκετά υπόγεια νερά με διατρήσεις και φυτεύτηκαν αρκετά περιβόλια από λεμονιές και πορτοκαλιές. Το έδαφος και το κλίμα της περιοχής ευνόησαν πολύ την ανάπτυξή τους. Τα τελευταία χρόνια πριν την τουρκική εισβολή, η Αγία Ειρήνη, το χωριό του πατέρα μου, δεχόταν πολλούς τουρίστες, ξένους και ντόπιους, που ερχόντουσαν για να θαυμάσουν το τοπίο με τις φυσικές ομορφιές του. Πάρα πολλοί από αυτούς αγόραζαν γη και έχτιζαν εξοχικά σπιτάκια. Στο χωριό ζούσαν Έλληνες και Τούρκοι. Δούλευαν ειρηνικά στα χωράφια τους, συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους και γενικά είχαν φιλικές σχέσεις. Μια απόδειξη της φιλίας αυτής είναι που ένας Τούρκος, Τουρκοκύπριος, φίλος του πατέρα μου, τον ειδοποίησε πώς να περιποιείται τα περιβόλια μας, πώς θα περιποιείται τα περιβόλια μας και τη μηχανή μας και πώς θα τα περιποιείται μέχρι που να γυρίσουμε στο χωριό. Μάλιστα, μας έστειλε και μια σακούλα πορτοκάλια και λεμόνια από το περιβόλι μας και ο πατέρας μου συγκινήθηκε πολύ. Η μικρή εκκλησούλα, κάτασπρη του χωριού, είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας Ειρήνης και γιορταζόταν στις 5 Μαΐου, όπου γινόταν και πανηγύρι. Αυτό είναι το χωριό του πατέρα μου, το χωριό μου που τώρα το πατούν οι Τούρκοι. Πιστεύω με όλη μου την καρδιά πως μια μέρα θα γυρίσουμε κοντά του και θα χαρώ τις τόσες ομορφιές. Και το όνομά μου, Μεθόδιος Σαββίδης, στο Δημοτικό Σχολείο της Αγλαντζάς.

Τώρα θα μου πείτε, αγαπητοί ακροτές, γιατί τα διάλεξα όλα αυτά και γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί είναι κοντά-κοντά που μας φτάνει ο μαύρος Ιούλιος, που μαύρισε τις καρδιές όλων μας και έκανε τη ψυχή μας να στέγεται κόμπο στο λαιμό μας. Είναι, έρχεται αυτός ο μήνας που ενώ έπρεπε να ήταν γεμάτος χαρά, τρίγο και να θερίζονται τα ταλόνια, εν τούτης και ο ήλιος να χρυσολάμπει χαμογελαστός, εν τούτης όμως ήταν ένας μαύρος Ιούλης που μαύρισε τις καρδιές όλων μας. Και όχι μόνο, όπως είπα και προηγουμένως, μας άφησε ένα κόμπο στο λαιμό. Αύριο Τετάρτη, στην Κυπριακή Κοινότητα, στις 7 η ώρα, 7 και μισή, θα γίνει συνεδρίαση της Συντηρητικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα και ασφαλώς θα έχετε όλοι υπεύθυνοι λάβει την ανακοίνωση που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, ο αγαπημένος μας καθηγητής Γιάννης Μιλίδης, και παρακαλούμε όλους σας να είσαστε εκεί, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τις εκδηλώσεις για τον Ιούλιο, έτσι για να θυμηθούμε εκείνους που έφυγαν και να τιμούμε τη μνήμη τους με την παρουσία μας. Άλλωστε είναι πολύ, πάρα πολλά παιδιά που έχουν γράψει κείμενα όπως αυτά που σας είχα δώσει προηγουμένως, αλλά ας πούμε τώρα και για μια άλλη κοπελίτσα που είναι στην 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου του Στροφόλου, που έγραψε ένα ποίημα για τον Αγνοούμενο και το, έτσι το ονομάζει, τον Αγνοούμενο. «Αχ Αγνοούμενε αδερφέ, πού να είσαι, πού να βρίσκεσαι, μήπως πεινάς, μήπως διψάς, μήπως σε δέρνει τα γιάζικη μοναξιά ή μήπως σε καίει του ήλιου η αντιλιά. Αχ αγνοούμενε αδερφέ, πού να σε τέτοια ώρα, μήπως κοιμάσαι ή μήπως ξαγρυπνάς και σκέφτεσαι εμάς. Δε σε ξεχάσαμε αδερφέ, όλοι σκεφτόμαστε εσέ και οι φίλοι σου και οι συγγενείς και αδέλφια και γονείς σου προσεύχονται μερονυχτής, αχ, για τη λύτρωσή σου». Αντιγόνη Τεγκέρη, στην 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στο Δημοτικό Σχολείο του Στροβόλου. Όπως βλέπουμε, τα παιδιά με εκείνη το τραύμα που έχουν δει στους γονείς τους, αλλά και αν ήταν σε κάποια ηλικία που μπορούσαν να καταλάβουν το τραύμα που τράβηξαν αυτά, για να ακούς μια παιδική ψυχούλα της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου να γράφει ένα τέτοιο πράγμα. Και βέβαια θα συνεχίσουμε και με άλλα κείμενα και ελπίζω όπως σας είπα να παρευρεθείτε στην αυριανή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα. Και ας πάμε τώρα, λέει, και ένα νυχτερινό φανταστικό ταξίδι στην Γερίνια. Είναι από τις νοσταλγίες που ακούμε και πάλι από μαθήτρια που πάει σε νυχτερινό σχολείο στον Κύκο. Και λέει, νοσταλγίες, ένα φανταστικό ταξίδι στην Γερίνια. Η ζωή γύρω μας κυλά ποτάμια σταμάτητο. Χιλιάδες οι έγνες, χιλιάδες τα προβλήματα. Κάθε μορφή και μια ιστορία. Περνώ, διαβαίνω ανάμεσα από όμορφες και μορφές. Δεν σταματάω, προχωρώ. Γύρω μου οι φωνές με φυγαδεύουν.
θέλω να φύγω, να σταματήσω κάπου να σταθώ. Απέναντι ο πεντεδάχτυλος βουβός, μουντζωμένος από τον τρόπιασμα, κατσούφης και νύμπορος. Στέκομαι. Ακουμπώ στη μνήμη και αφογκράζομαι. Ξεσπάθωσα σταγνάντεμα και ξεσκίζω τα σύνορα της ντροπής. Προχωρώ, ανυψώνομαι, φεύγω, περνώ. Βρίσκομαι στο τόσο αληθινό, όμορφο ψέμα. Ναι, είμαι εκεί, στους γνώριμους τόπους που δεν πρόλαβα να γνωρίσω. Περπατώ στους αγαπημένους χώρους που δεν μ' άφησαν να τους δω και να τους χαρώ. Βρίσκομαι στο χώμα, στη γη μου. Βρίσκω τις ρίζες της γενιάς μου. Ψηλεφώ αχνάρι, αχνάρι, δρασκυλιά, δρασκυλιά, το κάθε κομμάτι και χαϊδεύω το κάθε ξερόκλαδο, κουβεντιάζω στο κάθε χαμόκλαδο. Είμαι εδώ, ναι, είμαι εδώ που ανήκω. Είμαι στη γη που μου γέννησε. Νιώθω να είμαι πράγματι στη γη που με γέννησε και νιώθω τη δροσιά της κεριμιώτικης θάλασσας να με φουσκώνει, να με γεμίζει, να με ανυψώνει στους έβδομους ουρανούς της ευτυχίας. Ακούω τις πατημασιές του Πραξάνδρου που έρχεται να με καλωσορίσει στη γη του, τη γη μας. Αναπνέω τους λεμοναστούς από τα περβόλια μας και γίνομαι γίγαντας ανίκητος, μολόρθω το κορμί, περήφανη την ψυχή, ψηλά το κεφάλι. Νιώθω νικητής, νιώθω νικήτρια. Ναι, νίκησα, ελευθερώθηκα, ήρθα στον τόπο μου. Είμαι εδώ που ανήκω, εδώ που πάντα έπρεπε να είμαι. Μα με έδιωξαν, με κουρέλιασαν, με έκαναν πρόσφυγα μέσα στην ίδια μου την πατρίδα. Τώρα ελευθερώθηκα, νίκησα, δεν τρέπομαι πια. Ωχ, τι ξαλάφρωμα, τι ομορφιά, πόσο πράσινο, τα νερά του κεφαλόβρυσου, της λαπίθου και λαρίζουν, η τροχή στα αγγιοπλαστεία γυρίζουν. Η αερκότησα ξαναζωντάνεψε, κάτω η αχυροποίητος χτυπά, διπλοχτυπά την καμπάνα του 15 Αυγούστου και η Αγία Παρασκευή της αποκρίνεται από ψηλά. Ξανάρχισε το κέντημα στις αυλόπορτες και γέμισαν οι καλαμωτές με τα ξοσκόλικες. Όλα ζουν, ξαναζουν και ορθώνονται και πολεμούν τον χρόνο και τη συμφορά. Κι εγώ πνίγομαι. Πνίγομαι από το όνειρο που μπλέχτηκα στο άρμα του ταξιδιάρικου παλιού και μαζί και του πουλιού που με φέρνει. Ναι, με έφερε εκεί που θέλω πάντα να βρεθώ και να κουμπίσω. Εκεί που μεγάλωσε η γενιά μου και με ανάστησε ως τώρα μόνο με τούτο το όνειρο. Πόσο αυτές οι ψυχούλες θα είχαν πληγωθεί για να κάθονται παιδιά του δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου για να γράφουν κάτι τέτοια. Και γυρίζοντας πάλι κάπου αλλού, ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που μιλάει και πάλι για την ομορφιά της πατρίδας μας.

από όλους τους συμπατριώτες αλλά και από τους Ελλαδίτες αδελφούς. Περιμένουμε τις συμπαράστασεις, τις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται για την Κύπρο μας, για την Μαύρη Επέτειο, και να ζητάμε πάντοτε το δίκαιο μας. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ένα προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, ο Καβαλάρης του Ουρανού φέρνει μαζί του την Αυγή. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας, θα πάμε σε ένα άλλο κείμενο που έχει γράψει μια μαθητριούλα που πηγαίνει στο σχολείο του Αγίου Επικτήτου, πήγαινε στο σχολείο του Αγίου Επικτήτου, γιατί αυτά τα μικρά περιοδικά είναι από περασμένα χρόνια. Τότε η Χριστάλα Σταύρου ήταν μαθητριούλα, όπως είπα, είναι από τον Άγιο Επίκτητο, αλλά ήταν μαθητριούλα στο σχολείο της Παλουριώτισσας και γράφει αντικρίζοντας από την τάξη μου πίσω από τα πολυβόλα του Ατήλα τη σκλαβωμένη γη μας. Αυτός ο τίτλος είναι που έδωσε η μικρή μαθήτρια στο κείμενο που έγραψε. Και μας κάνει να αναρωτιόμαστε, γιατί εγώ αναρωτήθηκα πώς μπορεί αυτά τα παιδιά να γράφουν τέτοια κείμενα. Βέβαια, όσοι έχουν επηρεαστεί το καταλαβαίνουν. Μαύρησε η ψυχούλα τους. Γι' αυτό βρήκαν τη δύναμη να πάρουν ένα μολύβι και να γράψουν αυτά που ένιωθαν. Και η μαθήτρια αυτή, η Χριστάλα Σταύρου, μας γράφει ότι αντικρίζοντας από την τάξη μου πίσω από τα πολυβόλα του Ατήλα στη σκλαβωμένη μας γη. Παρόλο που είχα καιρό σε αυτήν την τάξη, ποτέ δεν έκανα τον κόπο να ρίξω μια ματιά πίσω από το τζάμι. Αλλά αυτό κάποτε θα συνέβαινε. Ήταν αναπόφευκτο. Ήταν μια λαμπρή ηλιόλουστη μέρα στα μέσα του Νιόβρη. Η φύση ήταν στις δόξες της. Τα πάντα χορταριασμένα και πλημμυρισμένα, φως, και εμείς στην τάξη για μάθημα. Ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου το να προσέξω εκείνη τη μέρα, και έτσι ρίχνοντας εδώ και εκεί την ανεροπόλα ματιά μου, κοίταξα και πέρα από το τζάμι. Είδα. Και τι είδα δεν περιγράφεται. Ο πεντεδάχτυλος έλαμπε ολόκληρος. Οι κορφές του ήταν φωτισμένες και άστραφταν σαν φάρι. Φάρι που να δείχνουν πάντα τον δρόμο στον κυπριακό λαό, θα του θυμίζουν το μεγάλο του αγώνα για ελευθεριά. Έμεινα θαμπωμένη να κοιτάζω σαν να έβλεπα για πρώτη φορά τα σκλαβωμένα μας μέρη στον πεντεδάχτυλο. Και όμως ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που τον έβλεπα έτσι ζωντανό και πονεμένο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Άφησα τα μάτια μου να περιπλανηθούν σε αυτό το βουνό που έμοιαζε σαν γιγάντιο πληγωμένο αβοήθητο πλάσμα που αγωνιζόταν να ζήσει μέσα από την καταστροφή και τη σκλαβιά. Άφησα το νου μου να καλπάσει ελεύθερα στις πλαγιές του. Με τη φαντασία μου περπάτησα σε κάθε του γωνιά, άγγιξα κάθε του δέντρο, κάθε του λουλούδι, άγγιξα και την τουρκική σημαία. Την άγγιξα με τα μάτια και το νου και αυτή μου μπήκε στα μαχαίρι στην καρδιά. Μαχαίρι φορτωμένο δηλητήριο. Προσπάθησε να μπει στη ψυχή μου και αυτή σήκωσε επανάσταση. Επανάσταση, μίσος. Μίσος που όσο πήγαινε θέριευε. Θέρβηγε και γινόταν δυνατό, τόσο δυνατό που ένιωθα ότι θα έσπαζε η ψυχή μου και θα ξεκυλούσε το μίσος και θα γινόταν αυτό και θα τα έπνιγε όλα. Θα κατάπινε τους Τούρκους, θα τους σκότωνε, θα τους κανιορτοποιούσε. Θα ήταν ακριβώς σαν μια ατομική βόμβα, αλλά δεν θα έφερνε την καταστροφή και το θάνατο. Για μια φορά και μόνη, η βόμβα μίσος θα έφερνε την αλήθεια, την πολυπόθητη ελευθερία σε ένα λαό πονεμένο.
Κι όμως

Κύπρο Ελεύθερη. Κρυστάλλα Σταύρου, μαθήτρια στο, από τον Άγιον Επίκτητο, μαθήτρια στο σχολείο Παλουριώτισσας. Όταν αυτά τα παιδιά γράφουν τέτοια πράγματα, τότε εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να ξεχνούν? Πόσες φορές το λέει ο ποιητής ότι η μνήμη δεν είναι μόνο να πονά, να κλαίει και να θυμάται, αλλά είναι για να τρέχει παντού να μαζεύει ό,τι όσα έμαθε από τους αρχαίους προγόνους, από τη γεωγραφία, από την ιστορία, από τον πολιτισμό μας, και να τα μεταδίδει στις γενιές για να μην ξεχαστεί η μνήμη. Γιατί αν ξεχαστεί η μνήμη, αλλημονό μας. Το έθνος που δεν έχει μνήμη, η πατρίδα που δεν έχει μνήμη, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Και εμείς δεν θα αφήσουμε την πατρίδα μας να πεθάνει εντελώς. Εμείς εκεί στεκόμαστε αγωνιστές, έστω και από μακριά εδώ που είμαστε, να υπερασπίσουμε την Κύπρο, την αέρνη, την εναλία γη. Την Κύπρο όπως την έλεγε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής ο Κωστής Παλαμάς, που έλεγε τη μακαρία γη μας. Πρέπει να τη φυλάμε σαν τα μάτια μας. Τώρα, ίσως να μου πείτε ότι δεν ξέρω τι λέω. Πέρασαν τόσα χρόνια. Είδε κανείς ποτέ τον ελληνισμό να γονατίσει όσα χρόνια και αν περάσανε? Ας θυμηθούμε τους 300 του Λεωνίδα. Ας θυμηθούμε το 21. Ας θυμηθούμε τον Αλέξανδρο. Ας θυμηθούμε όλους τους αγώνες διαμέσου των αιώνων του έθνους μας. Και τότε ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε, ότι δεν θα αφήσουμε την πατρίδα μας να μείνει σκλαβωμένη. Πρέπει να το πούμε όμως, γιατί όπως μας έμαθαν οι αρχαίοι μονπρόγονοι, εάν είμαστε ενωμένοι, κανένας δεν μπορεί να μας νικήσει, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ομόφωνοι και ομοψυχοί. Και πώς είναι αυτό το πανσοφορητό που έλεγαν οι αρχαίοι μονπρόγονοι? Εν τη ενώση ισχύνει. Και όταν βλέπουμε τους άλλους λαούς και παίρνουν όλα μας τα ρητά που άφησαν οι αρχαίοι μονπρόγονοι σε μας και τα εφαρμόζουν, εμείς τότε τι κάνουμε? Τι κάνουμε εμείς? Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

όσο και αν φαίνεται παράξενο, το τραγούδι αυτό έχει το όνομα το χωριό μου, και αυτοί που το τραγουδάνε βέβαια μιλάνε, μπορεί να λένε για τα, να τους συντύχει το χωριό τους, ο άγγελός τους, αλλά πράγματι έχει, είναι από τον Κυπριακό Διαγωνισμό Τραγουδιού και έχει τον τίτλο «Το χωριό μου». Και στα λίγα λεπτά που μας έμειναν, αγαπητοί ακροατές, ας επιστρέψουμε και πάλι στην κατεχόμενη γη μας, να μιλήσουμε για ένα συμπατριώτη μας, έτσι για να μάθουμε ότι η πατρίδα μας έβγαλε και βγάζει πολλούς καλλιτέχνες. Και αυτός ο καλλιτέχνης λέγεται Κώστας Ιωακήμ και έχει ονομαστεί από τους συμπατριώτες ο ζωγράφος του Μπέλαμπάης. Ο Κώστας Ιωακήμ γεννήθηκε στον Μπέλαμπάη της Κερίνιας. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγγλίας. Εκπαιδεύτηκε στην οπτική κατανόηση και στα παιδαγωγικά μέσα της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Επέστρεψε στην Κύπρο και δίδαξε τέχνη στα γυμνάσια του Λευκονίκου, Λάρνακας, Μόρφου και Κερίνιας μέχρι το 1974. Εξέθεσε έργα του σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό σε διεθνείς μπιενάλε. Η πρώτη του ατομική έκθεση ήταν στο Χίλτον το 1968. Η συμμετοχή του μακέτα για ένα περιβάλλον στην Biennale των Νέων στο Παρίσι επιλέχθηκε για την παρουσίαση του θεάτρου Μοντέλ. Ο Ιωακήμ έχτισε και εγκαθίδρυσε το δικό του στούτιο και γκαλερί στον Μπέλαμπάη το 1972, όπου εργάστηκε και εξέθεσε πίνακες σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε συνεργασία με την Γκαλερί Ευρώπη εξέθεσε στο Βερολίνο και στο Μόναχο και μαζί με την Γκαλερί Λάμπερτ στο Λος Άντζελες. Στις 22 Ιουλίου του 1974 ο Ιωακήμ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Μπέλαμπάης. Έφυγε για το Λονδίνο, μετά στη Γερμανία και αργότερα στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα από το 1975 και του δόθηκε υποτροφία του Ιδρύματος Φόρτ για να συνεχίσει τη δημιουργική του δουλειά σαν καλλιτέχνης. Αυτό οδήγησε στην εξέλιξη μιας νέας έντονης δημιουργίας, απορροφώντας επιδράσεις από αρχαίες μορφές της Ελλάδας και περιστρέφονται σε μυθολογικά θέματα. Το 1977 ο Ιωακήμ επιστρέφει στη Λευκωσία και αρχίζει ξανά να διδάσκει τέχνη και ζωγράφησε ένα μνημειακό έργο για το δημόσιο κτίριο της Λεμεσού με τίτλο «Μνήμες της Κύπρου», στηριγμένο στις ιστορίες και ιστορικές αναφορές. Το 1978 παρουσίασε σε ατομική έκθεση στη Λευκωσία τα πιο πολλά από τα έργα που σώθηκαν από τον Μπέλαμπάη, από την εισβολή δηλαδή. Ύστερα από υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου πήγε στο Λονδίνο και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές και ζωγραφική την ιστορία της τέχνης και της αισθητικής. Δίδαξε επίσης στο Κολέγιο Τέχνης του Μπρίξτον και αρκετή εργασία αυτής της έκθεσης είναι αποτέλεσμα των τελευταίων σπουδών του στη Βρετανία. Ο Ιωακήμ δίδαξε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ασχολήθηκε με την ιστορία της τέχνης. Ζωγραφίζει στο νέο του στούτιο, την Ακρόπολη της Λευκωσίας. Το καλλιτεχνικό έργο του Κώστα Ιωακήμ είναι σημαντικό και πολύ αξιόλογο, γιατί πραγματικά η ζωή του καλλιτέχνη είναι δοσμένη στη ζωγραφική και μοναδικό της στόχο έχει να πετύχει το τέλειο. Η συνεχής ανέλυξη του ζωγράφου στην τελειοποίησή του στον τομέα της καλλιτεχνίας είναι καταφανής στα γεμάτα ποιότητα, αρμονία και χάρη πρόσφατα δημιουργήματά του, που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει θέματα μυθικά, γυμνά, ακτές της Κύπρου, κομμάτια από τη θάλασσα, φιγούρες μοναστήρια της Κύπρου, τοπία από την Ελλάδα. Μεγάλος λάτρης του τόπου, από τον γέννησε ο Κώστας Ιωακήμ, και του χάρισε το καλλιτεχνικό ταλέντο, πάντα τον νοσταλγεί και αυτή η μεγάλη νοσταλγία της πατρικής του γης εκφράζεται έντονα σε πολλά από τα έργα του.
ο χαρακτήρας της τέχνης του εκφράζεται θαυμάσια μέσα από τα λόγια του Le Frank, αντιπροσώπου της Βρετανικής Πρεσβείας στην Κύπρο. Τι θα μπορούσε ένας απλός ερασιτέχνης να πει για αυτά τα πολύ εντυπωσιακά έργα του ζωγράφου, τα γιωμάτα πρωτοτυπία. Και όταν ακούγεται αυτά από έναν Άγγλο, ο οποίος είναι μάλιστα και μέσα στις κυβερνήσεις, καταλαβαίνει πόσο αξίζουν τα έργα. Τα έργα του Κώστα είναι με την κυματιστή και υδάτινη μορφή, είναι βασισμένα στα μυθολογικά θέματα που συγχωνεύουν το αφηρημένο με το συγκεκριμένο, με πολύ προσωπικό τρόπο και με αναφορές στο ελληνικό τοπίο και στις βραχώδεις αχτές της Κύπρου ή σε γοτθικά μοτίβα κυρίως του Αβαΐου του Μπέλα Μπάις. Το Αβαΐο του Μπέλα Μπάις, το οποίο ονομαζόταν στα παλιά Λαπέζα Πέι. Λαπέζα Πέι θα πει το Αβαΐο της Ειρήνης. Και με αυτή τη νότα, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του προγράμματος μας. Θα σας αφήσουμε και πάλι με ένα τραγούδι από το διαγωνισμό του Κυπριακού Τραγουδιού. Και με αυτό θα σας ευχηθούμε καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, να σας ξανακούσουμε και να μας ξανακούσετε και πάλι την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Από το Κυπριακό πρόγραμμα του 3Z, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, καλό σας βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα πρωί-πρωί, ελπίζω μερικοί που ξυπνάτε νωρίς να ακούτε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Αρχίζουμε από τις 7 η ώρα μέχρι τις 8 το μουσικό ποικίλο πρόγραμμα της Τετάρτης. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι πολύ γνωστό «Η Γερακίνα». Να υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το τηλέφωνο του Ράδιο Θαλάμου είναι 03-94-15-19-23. 03-94-15-19-23. Για να ακούσουμε τη Γερακίνα.

0: Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο τραγούδι, ελπίζω να το ακούσουμε. Είναι «Όνειρο απατηλό» με το Σταμάτη Κόκοντα. Ελπίζουμε να δουλέψει, να βγει το τραγούδι.
1: Book your Fuji moment with flights, hotels and car rentals, all in one place. Seize the holiday with travel booking.

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούσαμε το τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα, «Όνειρο απατηλό». Προχωράμε με ένα δημοτικό τραγούδι, ένα τραγούδι του Πέτρου Λούκα Χαλκιά με τον Αντώνη Κυρίτση, «Τα Σιά».

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα». Ελπίζω να τα ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, συνεχίζουμε το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης που αρχίζει από τις 7 μέχρι τις 8 και μετά τις 8 συνεχίζουμε το κανονικό πρόγραμμα. Ακούσαμε το τραγούδι «Νύχτα» με την αείμνηστη Χριστέλα Δημητρίου. Είναι από το συνδί του Παύλου Ανδρονικού. Προχωράμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μιχάλη Βιολάρη, «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης που αρχίζει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 και συνεχίζει μετά το κανονικό πρόγραμμα από τις 8 μέχρι τις 9. Ακούσαμε το Μιχάλη Βιολάρη, τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Πάμε σε ένα δημοτικό τραγούδι. Ο τίτλος είναι «Τρεις μαυρομάθες» με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά και τον Αντώνη Κυρίτσι.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σε λίγο θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα δημοτικό τραγούδι. Ένας Πασάς Διαβαίνει. Είναι του Πέτρου Λούκα Χαλκιά και Αντώνη Κυρίτση.

0: Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM, που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 AM, Friday 9 till 10 AM, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 PM.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Δεν θα είναι μαζί μας σήμερα η Βάσο Ζάγκαλη. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Να το επαναλάβω, 03-94-15-19-23. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε μέλη και ελπίζουμε πολύ από τους ακροατές μας, όσοι είναι μέλη, να ανανεώνουν τη συνδρομή τους και αν δεν είναι μέλη να εγγραφούν. Η συνδρομή είναι $16 και για τους συνταξιούχους και φοιτητές είναι μόνο $11. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Επίσης, να δώσω και το κινητό μου τηλέφωνο για όσους θα ήθελαν να μου μιλήσουν σχετικά. Το τηλέφωνο είναι 04-09-319-081. Να το επαναλάβω, 04-09-319-081. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε ανακοινώσεις, αναφορές και σχόλια και συνεντεύξεις. Θα έχουμε μια συνέντευξη με τον καθηγητή ελληνικών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, κύριο Βρασίδα Καραλή, και επίσης με τον φίλο μας στη Βρισβάνη, τον κύριο Λεωνίδα Ναούμη. Να πάμε σε μερικές ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. The Antipodean Palette για το 2026 θα γίνει μεταξύ 4 και 12 Ιουλίου. Η αίθουσα έκθεσης είναι διαφορετική φέτος. Είναι στο 1297 με 1299 High Street στο Μόλβερν. Να επαναλάβω, είναι 1297 με 1299 High Street Malvern και η έκθεση θα γίνει από τις 4 μέχρι τις 12 Ιουλίου. Η αίθουσα θα είναι ανοιχτή όλες τις μέρες της εβδομάδας. Δευτέρα με Πέμπτη από τις 10 π.μ. μέχρι τις 4 μετά μεσημβρία. Την Παρασκευή και τα Σαββατοκύριακα η αίθουσα θα είναι ανοιχτή από τις 10 π.μ. μέχρι τις 5 μετά μεσημβρία. Το επίσημο άνοιγμα της έκθεσης του Antipodean Palette θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 2 μετά μεσημβρία. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 2 μετά μεσημβρία. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της έκθεσης οργανώνεται ένα ποιητικό απόγευμα που θα οργανωθεί στο χώρο της έκθεσης το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 2 η ώρα το απόγευμα. Το ποιητικό απόγευμα Σάββατο 11 Ιουλίου 2 μετά μεσημβρία. Και ο λογοτεχνικός διαγωνισμός. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης οργανώνει το λογοτεχνικό διαγωνισμό για το 2026. Βέβαια το ξανά έχουμε ανακοινώσει, αλλά να το υπενθυμίσουμε. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος στα πλαίσια των δράσεών του φέτος προκηρύσει τον λογοτεχνικό διαγωνισμό με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα είναι, μπορεί να διαλέξετε εσείς οι ίδιοι όπου θέλετε να λάβετε μέρος, όποιο θέμα θέλετε για να γράψετε, ή ένα δεύτερο θέμα είναι η ελληνική γλώσσα. Ταξιδεύει στο χρόνο και στο κόσμο και στο χρόνο. Φέτος γιορτάζουμε την ελληνική γλώσσα κάθε χρόνο, έτσι, το Φεβρουάριο, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Για την προώθηση λοιπόν της ελληνικής γλώσσας και του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου μπορείτε να γράψετε για το θέμα «Η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο». Δηλαδή κάτι που έχει να κάνει, για να έχει κάποια σχέση με την ελληνική γλώσσα. Και το τρίτο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορική μνήμη της εξόδου του Μεσολογγίου, το θέμα «Η διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή». Όπως γνωρίζετε, πολλοί τουλάχιστον από τους ακροθές μας γνωρίζουν ότι φέτος είναι 200 χρόνια. Κλείνουν 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, από την μεγάλη θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων του 1826, 200 χρόνια. Αν κάποιοι θέλουν να γράψουν για αυτό το θέμα, θα έχει κάποια σχέση με τη διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή. Ο ετήσιος λογοτεχνικός διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή μπορεί να είναι δίγλωσσα. Συγγνώμη, θα είναι στην ελληνική ή στην αγγλική. Θα πρέπει να είναι από άτομα που είναι άνω των 18 ετών, όσοι θα λάβουν μέρος να είναι άνω των 18 ετών, και στις κατηγορίες ποίηση και διήγημα. Επομένως, η συνεργασία που θα στείλετε μπορεί να είναι ποίηση ή διήγημα, μπορεί να είναι γραμμένο στα ελληνικά ή να είναι γραμμένο στα αγγλικά. Η συμμετοχή στο λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι ανοιχτή στα μέλη και στους υποστηριχτές του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, στους φίλους δηλαδή. Φέτος η προθεσμία υποβολής έργων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Δηλαδή αν θα λάβετε μέρος, αν σκέφτεστε να λάβετε μέρος, θα πρέπει να στείλετε την εργασία σας ή τις εργασίες σας, γιατί μπορεί να είναι περισσότερες, μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Τα έργα που θα πάρουν το πρώτο βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην κάθε μια από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο τεύχος 72 του 2026, στο τεύχος των αντιπόδων, του ετήσιου δίγλωσσου περιοδικού του Πολιτιστικού Συνδέσμου Αντίποδες. Τα αποτελέσματα του λογοτεχνικού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει μέρος αργότερα αυτό το χρόνο. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να κοιτάξετε στο διαδίκτυο το GACLIT.comp, μία λέξη, GACLIT.comp@gmail.com. Να το επαναλάβω, gacliditcomp@gmail.com. Και προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Έχουμε επίσης μία ανακοίνωση από την Σέλσα. Είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας. Η ανακοίνωση λέει: αγαπητά μέλη του Σέλσα, αγαπητοί ομογενείς, ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του και όλους τους ομογενείς ότι έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν στο περιοδικό του Συνδέσμου «Ο Λόγος», πρωτότυπα έργατος. Για το σκοπό αυτό κοινοποιούμε τους όρους συμμετοχής. Τα έργα για δημοσίευση στη φετινή έκθεση 2026 του περιοδικού «Ο Λόγος» μπορούν να υποβάλλονται από τώρα ως τις 30 Ιουνίου. Δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Έργα που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνουν δεκτά. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία ή περιοδικά. Η έκταση των έργων ορίζεται ως εξής: ποιήματα στα αγγλικά ή στα ελληνικά ανώτατο όριο 100 στίχοι. Πεζός λόγος, διηγήματα, δοκίμια, βιβλιοκρισίες και μελέτες στα αγγλικά ή στα ελληνικά ανώτατο όριο 1500 λέξεις. Τα έργα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου. Ποια είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου? Είναι Hellenic Writers AU. Μία λέξη. HellenicWritersAU@gmail.com. HellenicWritersAU, μία λέξη, @gmail.com. Κατά την αποστολή του email παρακαλούμε να αναφέρετε στο θέμα Λόγος Στεύχος 39 και τον τίτλο του έργου σας, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαχείρισης. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Ιωάννης Σαχινίδης, η γραμματέας Ευαγγελία Μπάξα. Και έχουμε ακόμη άλλη μία ανακοίνωση. Να τη διαβάσουμε. Αύριο το βράδυ, στα πλαίσια των σεμιναρίων της κοινότητας, θα δοθεί μια διάλεξη από την Εμμανουέλα Γιαννουλίδου. Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Η τρίτη πλευρά του εμφυλίου πολέμου», στο μυθιστόρημα «Αδερφοφάδες» του Νίκου Καζαντζάκη και το μυθιστόρημα «Με αίμα και φωτιά, ήρωες, κτίνοι και μάρτυρες» της Ισπανίας, «Μάρτυρες της Ισπανίας» του Μάνουελ Τσάβες. Δηλαδή αναφέρεται στους εμφυλίους πολέμους της Ισπανίας και της Ελλάδας. Είναι μια συγκριτική μελέτη των έργων των δύο συγγραφέων, όπως είπαμε, για που αναφέρονται οι εργασίες, τα μυθιστορήματα αυτά στους εμφυλίους πολέμους της Ισπανίας από το 1936 μέχρι το 1940 και στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο από το 1946 μέχρι το 1949. Η διάλεξη θα δοθεί από την Εμμανουέλα Γιαννουλίδου. Η Εμμανουέλα κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και εργάζεται στα αρχεία Δαρδάλη στο Πανεπιστήμιο Λατρών. Όπως είπαμε, η διάλεξη θα είναι αύριο το βράδυ, 5η 18 Ιουνίου, στις 7 μετά μεσημβρία. 7 μετά μεσημβρία, αύριο το βράδυ. Προσέξτε όμως, δεν είναι στον ημιόροφο, θα είναι στον 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου. Έτσι, όσοι θα πάτε, πρέπει να ξέρετε ότι θα είναι στο 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου. Φαντάζομαι θα έχουν κάποια ανακοίνωση εκεί, που θα δείχνει. 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου που βρίσκεται στο 168 Lodge Street στη Μελβούρνη. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η τρίτη πλευρά των εμφυλίων πολέμων. Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε, είπαμε, θα έχουμε μία συνέντευξη με τον καθηγητή Βρασίδα Καραλή. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βρασίδα Καραλή από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Το αποκάμισε το θαλασσί» με τον Γιώργο Ανταλάρα. Ελπίζω να το ακούσουμε, βέβαια, γιατί μερικές φορές δεν βγαίνει. Ελπίζουμε ότι θα βγει.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον καθηγητή Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, καθηγητή Βρασίδα Καραλή. Ο κύριος Καραλής θα μας μιλήσει σχετικά με την κατάσταση των νέων ελληνικών στην Αυστραλία. Κύριε καθηγητά, κύριε Βρασίδα Καραλή, καλώς όρισε στη σημερινή εκπομπή του 3ZZZ, το πρόγραμμα της Τετάρτης.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίφου. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σας. Είστε, η εκπομπή σας είναι από λίγες ζωντανές, θα έλεγα, ζωντανούς πνεύμονες πολιτισμικής συζήτησης που έχουμε, μας έχει απομείνει πλέον στην Ελλήνο-Αυστραλιανή παροικία και το δίνω μεγάλη χαρά και τιμή να κουβεντιάσω μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα συζητήσουμε σχετικά με την πορεία των ελληνικών στην Αυστραλία. Πώς βλέπεις την πορεία των ελληνικών κατά τα τελευταία 40 χρόνια σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο, κύριε Καραλή?
1: Κοιτάξτε, υπήρξαν πολλές αλλαγές, μεταπτωπίσεις, μετασχηματισμοί, διαφορετικές, θα έλεγα, στρατηγικές ουσιαστικά βιοχέτευση των ελληνικών στην νεότερη γενιά. Βέβαια, γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια πτώση, έτσι, γιατί η δεύτερη γενιά, ας πούμε, και ειδικά η τρίτη γενιά, αποκτά μια έμεση σχέση πλέον με την Ελλάδα ή ακόμα και με τον ελληνικό πολιτισμό, και χρειαζόταν μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτή τη γενιά. Επίσης, οι συνθήκες των πανεπιστημίων και των σχολείων άλλαξαν πολύ με τη χρηματοδότηση, με τα ζητήματα που η κυβέρνηση εγκατέλειψε ουσιαστικά de facto τον πολυπολιτισμό, και με αποτέλεσμα αυτό που έγινε ήταν μια σταδιακή μείωση των παιδιών που έπαιρναν τη νέα γενιά, των νέων γενιών που έπαιρναν ελληνικά. Αν θυμάσαι, δεκαετία του 90 είχαμε περίπου 5 με 7 προγράμματα νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τώρα έχουμε μόνο 2, θα έλεγα, ουσιαστικά. Δηλαδή, ουσιαστικά μόνο πρόγραμμα είναι το δικό μας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Τα υπόλοιπα είναι μαθήματα επιλογής, όπως ξέρετε, και δεν ξέρω, εκεί στη Μελβούρνη έχετε ένα ουσιαστικά τμήμα, αλλά νομίζω και πάλι που είναι περίεργο, θα έλεγα, έτσι. Εκεί πέρα έπρεπε να έχετε περισσότερα στη Μελβούρνη.
0: Ναι, είναι πολύ περιορισμένο, δυστυχώς. Ναι. Αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, ας πούμε.
1: Αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες αλλαγές που γίνανε. Δεν οφείλεται μόνο σε εμάς, δηλαδή δεν οφείλεται μόνο στην αδράνεια της ελληνικής παροικίας. Αλλά οφείλεται βέβαια σε άλλους εγγενείς παράγοντες που έχουμε στην ελληνική παροικία, δηλαδή γιατί τη μεγάλη διχοσταθία, να την έλεγα, μεταξύ εκκλησίας και πολιτικών κοινοτήτων που διάρκησε μέχρι το 2020 ουσιαστικά, η οποία ουσιαστικά έδιωξε τους φοιτητές από την εκμάθηση των ελληνικών. Μάλιστα, θυμάμαι πολλοί φοιτητές μου λέγανε, γιατί να κάνουμε ελληνικά, προτιμώ να κάνω ιαπωνέζικα που δεν μου δημιουργούν τέτοια προβλήματα, όπως θυμάστε. Δηλαδή η προηγούμενη η εκκλησιαστική αρχή ήταν μια βαθύτατα διχαστική, είχε μια βαθύτατα διχαστική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, με αποτέλεσμα να χάσαμε μια ολόκληρη γενιά. Και το έχω γράψει πολλαπλά, το έχω στείλει και στον Πατριάρχη ως επιστολή, και έχουμε χάσει μια γενιά εξαιτίας αυτής της διχαστικής πολιτικής που υπήρξε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω, ποια προβλήματα επηρέασαν κατά τη γνώμη σου την εξέλιξη ελληνικών σπουδών κατά τα τελευταία 40 χρόνια? Βεβαίως αναφέρθηκες σε αυτό.
1: Αλλά νομίζω, εμένα με ενδιαφέρει, αυτά είναι τα εξωτερικά προβλήματα. Τα εξωτερικά προβλήματα ενδιαφέρον. Δηλαδή, με τον καιρό έχουμε χάσει την επαφή να ξέρουμε τι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι διδάξουμε στη νέα γενιά? Νομίζω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα διδακτικού υλικού στην Αυστραλία. Και νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να προσανατολιστούν σε μία, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, μια νέα, θα έλεγα, δημιουργία διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού που να αρχίζει από το δημοτικό και να τελειώνει στο πανεπιστήμιο. Είναι βασικό πράγμα ότι δεν έχουμε ανανεώσει τα διδακτικά μας μέσα από τη δεκαετία του 80, εγώ νομίζω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διδάσκουν τα ίδια από το 1980. Τα πράγματα έχουν αλλάξει μέσω των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με πιο συχνά ταξίδια. Επομένως, χρειαζόμαστε νέους τρόπους να το κάνουμε. Σε αυτό επίσης δεν μας έχει βοηθήσει και πολύ το ελληνικό κράτος, το οποίο θεωρεί ότι όταν μας βοηθάει, θεωρεί ότι τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι σαν να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και να μιλάνε τα ελληνικά με την τελειότητα και με την, ξέρετε, την έννοια ότι μιλιέται γύρω τους η ελληνική γλώσσα χωρίς δυσκολίες. Και αυτό είναι πολύ, θα έλεγα, δύσκολο να πείσουμε τους Έλληνες εξ Ελλάδας, ενώ τη Μητροπολιτική Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας και τις ελληνικές αρχές, ότι εδώ χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση, μια άλλη προσέγγιση, γιατί τα παιδιά αυτά είναι... Μιλάνε τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα πολλές φορές. Σε μεικτούς γάμους μιλάνε τα ελληνικά ως τρίτη γλώσσα επίσης. Με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε, νομίζω, νέο διδακτικό υλικό. Χρειαζόμαστε επίσης κατά παράδοξο τρόπο στενότερη επαφή με την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να συστηματικοποιηθεί. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος να προσφέρει κάθε χρόνο συστηματικά, όπως έκανε στο παρελθόν, αλλά σταμάτησε κάποια στιγμή. Υποτροφίες για τους Έλληνες να πάνε να σπουδάσουν σε αντίστοιχα ιδρύματα στην Ελλάδα, λύκεια, πανεπιστήμια, κολέγια και τέτοια. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Και στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνω και την Κύπρο. Η Κύπρος είναι πολύ σημαντικό κέντρο του ελληνισμού, το οποίο θα πρέπει επίσης, το οποίο επίσης θα πρέπει να προστρέξουμε για βοήθεια σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ νομίζω γενικά ότι είναι αυτό. Δεύτερον, τρίτον, εσωτερικό νομίζω πρόβλημα που έχουμε είναι, αν θυμάστε, μέχρι πολύ πρόσφατα, ειδικά εσείς στη Μελβούρνη το είχατε αυτό, είχατε ανθυρούς εκδοτικούς οίκους ελληνικής λογοτεχνίας και Αυστραλιανής λογοτεχνίας. Όλα αυτά τελείωσαν. Κάποιες, και όλοι, και εσείς ξέρετε που τυπώνετε τα έργα σας και τόσο σημαντικά έργα και μελέτες, να τυπώνετε στην Ελλάδα αναγκαστικά, έτσι, όπως και εγώ.
0: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ακριβώς. Ενώ εγώ νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται επίσης είναι κάποια στιγμή κάποιος Έλληνας, θα έλεγα ευεργέτης του έθνους και του γένους, να δημιουργήσει έναν εκδοτικό οίκο ή δύο εκδοτικούς οίκους στην Αυστραλία, μέχρι τον οποίο τα έργα αυτά να κρύβονται εδώ εντοπίως, σε δίγλωσσες γλώσσες. Αυτό θα είναι μεγάλη επένδυση, σε δίγλωσσες εκδόσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να μας δίνουν πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, και στην Αυστραλιανή κοινωνία και στην Ελληνοαυστραλιανή επαρχία που δεν μιλάει ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα και στους Έλληνες επίσης. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα επίσημο βήμα να μπορούν να τυπώνεται ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία εντοπίως. Εκτός αν κάποιος κάνει προσωπικές και ιδιωτικές εκδόσεις, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: που
0: νομίζω
1: ότι αυτά δεν πάνε πολύ μακριά, έτσι. Αν θυμάστε, παλιά η Ελένη Νίκα είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα
0: σειρά,
1: η οποία δημιούργησε ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, και πάνω σε αυτήν βασιζόμαστε για να μελετάμε την ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία. Νομίζω αυτό πρέπει να ξαναρχίσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τρελός ή ο ενθουσιώδης άνθρωπος που θα τον αναλάβει, αλλά νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, πολύ σπουδαία παρατήρηση, κύριε καθηγητά. Τι μέλλον προβλέπεις για τα ελληνικά, ας πούμε, για την επιβίωση τώρα σε τρίτη και τέταρτη γενιά, μπορούμε να πούμε?
1: Ναι, ναι, και πέμπτη σε πολλές περιπτώσεις, έτσι.
0: Καλά, βέβαια. Ναι,
1: προχωράμε πολύ. αλλά νομίζω, κοιτάξτε, δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά δεν είμαι και απαισιόδοξος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε μια στασιμότητα, η οποία χρειάζεται έναν ευρύτερο συντονισμό προσπαθειών, μια και έχει πάψει πλέον η διχοστασία στην ελληνική παροικία μεταξύ εκκλησίας και πολιτικών οργανισμών, να υπάρξει ένα συντονισμό των προσπαθειών, ό,τι γίνεται στα σχολεία της εκκλησίας να γίνεται και στα απογευματινά και στα σχολεία των πολιτικών κοινωνιών. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν νέα σχολεία επίσης, τα οποία μπορούμε να προσκαλούμε και όχι μόνο Ελληνοαυστραλούς αλλά και γενικότερους. Υπάρχει, νομίζω, ότι ο εκπαιδευτικός χώρος ως επιχειρηματικός χώρος είναι πολύ σημαντικός στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Εγώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Ναι. Επομένως, όλα αυτά νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το άμεσο μέλλον και για το έμεσο. Αλλά κάποιος πρέπει να μας συντονίσει, Κάποιος πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνετε, να φέρει τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο τραπέζι των συζητήσεων και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Γιατί άλλως, αν μιλάμε, δυστυχώς καταλήγουμε πάλι σε παράλληλους μονόλογους, χωρίς πουθενά να συμπίπτουμε. Λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτό και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά τίποτα τα νέα δεν κάνει τίποτα.
0: Βεβαίως. Ένα ζήτημα είναι ο διάλογος, αλλά και μετά πώς υλοποιούμε αυτά που αποφασίζουμε.
1: Ακριβώς. Και πώς ουσιαστικά μπορούμε να συντονιστούμε και να συστρατευτούμε σε αυτό το χώρο. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι απαραίτητο να φτιάξουμε σχολεία ελληνικά και να συνεχίσουμε την διδασκαλία της ελληνικής. Γιατί μου έκανε περίεργο, παραξενεύτηκα όταν πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι πρέπει η λειτουργία να γίνεται στα ελληνικά, ότι πήγαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είπαν όχι. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι είναι αυτοκτονικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή για κάποιο λόγο, ευτυχώς ή δυστυχώς για μερικούς, όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία και ο εκκλησιασμός είναι μέρος της ελληνοκεντρικής
0: και
1: θα έλεγα κοινωνικοποίηση. Πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Πρέπει να το αποδεχτούμε.
0: Ήταν πολύ καλή τοποθέτηση ότι θα πρέπει η λειτουργία να γίνεται στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά και από εκεί και πέρα να σε οργανώνουν αντί να κάνουν ηθικολογικά κηρύγματα στα κατηχητικά, να καθίσουν και να μας ερμηνεύουν τι ακριβώς λέγεται σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη λειτουργία, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή αυτό είναι το πράγμα. Αντί να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, πρέπει να μας ερμηνεύουν τι γίνεται στα ελληνικά, έτσι, πώς διδάσκεται η ελληνική ουσιαστικά, πώς φαίνεται η ελληνική εκεί, γιατί από εκεί με τα βυζαντινά ελληνικά, μετά από εκεί θα έχουμε σχέση με τα αρχαία ελληνικά, που είναι πολύ βασικό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε κατά οποιοδήποτε τρόπο να αποτολίσουμε τις σχέσεις με τα αρχαία ελληνικά επίσης, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ νομίζω, γενικά με τη γλώσσα, βέβαια.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι στο μέλλον κάποια στιγμή πρέπει ήδη οι νεοελληνιστές να αναλάβουν την πρωτοβουλία σύγκλησης αρχαιοελληνικών και νεοελληνικών σπουδών. Δεν ξέρω αν είμαι πάρα πολύ...
0: Ναι. Ας πούμε, πώς βλέπετε τη συνολική παρουσία των νεοελληνιστών σήμερα στην Αυστραλία?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ύφεση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, επειδή έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ οι διδάσκοντες στα ελληνικά, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Αδελαϊδα έχει κλείσει ουσιαστικά ως όρος, όπου υπήρχε παλιά ο κ. Σιανίκας, ο οποίος είχε μια έντονη παρουσία. Η Μελβούρνη επίσης έχει σιωπήσει. Και δεν ξέρω γιατί, εσείς θα μου πείτε μια και είστε ντόπιος. Εδώ εμείς συνεχίζουμε, δηλαδή πέρυσι η εκλογή μου ως μέλος της Ακαδημίας στην Κάμπερα ήταν νομίζω πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ήταν πολύ σημαντικό, ναι. Και είχαμε μιλήσει γι' αυτό όπως θυμάστε.
1: Ναι, γιατί δίνει μια ευκαιρία, ας πούμε, να έχουμε, αν καταλαβαίνετε, εκπροσώπηση εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Που είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερη οι κοινότητες. Οι αρχιεπισκοποί, οι πολιτικοί σύλλογοι, νομίζουν ότι μερικοί από αυτούς, συγγνώμη για αυτό που θα πω, νομίζουν ότι ακόμα βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 και του 80. Όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Η ιστορία έχει αφήσει πίσω. Γιατί να σκέφτονται και να ονειρεύονται επαναστατικές αλλαγές, πρέπει να δουν πώς θα δουλέψουμε στην καθημερινό αγώνα για να συμπαρασταθούμε στους Έλληνες όπου βρίσκονται.
0: Στους Έλληνες όλων των γενεών.
1: Όλων των γενεών. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την παλαιότερη γενιά και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη νεότερη γενιά.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δηλαδή πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή σχέση μαζί τους. Αυτό το ρόλο μπορεί να το παίξει, όπως ξέρετε, οι ελληνικοί σύνδεσμοι, οι ελληνικές κοινότητες. Δηλαδή, εγώ στο Σίδνεϊ για πολλά χρόνια από το 2004 ζητώ να φτιαχτεί ένα πολιτισμικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχουμε. Δηλαδή, γίνονται τόσες εκδηλώσεις και είναι όλες διασπασμένες. Από εδώ και από εκεί, όλες στον αέρα και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Γι' αυτό συμπίπτουμε και πολλές φορές και αναγκάζεται να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Χρειαζόμαστε ένα πολιτιστικό κέντρο, το οποίο να φέρει όλους αυτούς τους συλλόγους μαζί, να έχουμε ένα κοινό χώρο, ένα μέρος όπου μπορούν να συναντιούνται, να συζητούν, μια μυθοθεατρική δημοκρατία, θα την έλεγα. Η οποία μπορεί να γίνεται και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Γιατί έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ανταλλάσσουμε απόψεις. Έτσι, δεν συναντιόμαστε πλέον. Δηλαδή, οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι των προσωπικών επαφών. ό,τι και να λέμε στο διαδίκτυο, ό,τι και να λέμε στο Facebook, ό,τι και να γράφουμε στο Instagram, από εδώ και από εκεί, δεν αντικατίποτα, δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή, ειδικά για τους ένα μεσογειακό πολιτισμό όπως θεμάστε, έτσι. Χρειαζόμαστε χώρους συνάντηση. Και αυτοί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και στο σύνδεσμο είναι λυπηρό, μια και είμαι από εδώ, έτσι. Να μην έχουμε τρόπο να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τι χρειαζόμαστε, πώς να συντονιστούμε, πώς να συνεργαστούμε. Και είναι λυπηρό αυτό, νομίζω. Και, αλλά γι' αυτό λέω, δεν είμαι ωστόσο απαισιόδοξος. Υπάρχουν φωνές νέων ανθρώπων που θέλουν να το κάνουν και νομίζω ότι αυτές πρέπει να τις ενισχύσουμε εμείς ως παλαιότερες γενιές.
0: Μάλιστα, ναι. Τι θα λέγατε, ότι είναι οι θετικότερες προοπτικές για τα ελληνικά στο μέλλον, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είμαστε, έχουμε θετικές, αλλά τώρα εδώ στην τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά, πολλές φορές πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι θεωρούμε ελληνικό, έτσι, τι θεωρούμε νέο ελληνικό, τι πρέπει να διδάσκουμε στη νέα γενιά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, γλώσσα μπορεί να διδάσκουν και μόνοι τους, να πάνε στο YouTube και να μάθουν από μόνο τους, να ακούνε ελληνικό, να βλέπουν ελληνικό κινηματογράφο. Νομίζω πρέπει να δούμε όλα αυτά σαν μια πολιτισμική προσπάθεια, καταρχήν ενός βιβλιοπωλείου, ελληνικών βιβλίων εδώ, έτσι. Δηλαδή, νομίζω είναι πολύ σημαντικό επίσης. Έχει κλείσει, δεν έχουμε βιβλιοπωλείο. Πρέπει να την παραγγείλετε από την Ελλάδα και τα ταχυδρομικά είναι πάρα πολύ ακριβά, όπως γνωρίζετε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να διευκολυνθεί κάπως έτσι. Μια ελληνική παροικίαση, έχετε μια πολύ δραστήρια ελληνική κοινότητα εκεί. Αναπτύξει ένα μικρό.
0: Εντάξει, αλλά δεν έχουμε πραγματικά βιβλιοπωλείο. Ναι, η κοινότητα πολλά μερικά βιβλία, αλλά δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο, δυστυχώς.
1: Όχι, δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα, το έχω συζητήσει εγώ, που θα θέλανε συνεργασία με εδώ, με ντόπιους, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι με ντόπιους φορείς. Και νομίζω αυτά μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα πλέον αυτή την εποχή και να πέσουν και οι τιμές του βιβλίου να είναι χαμηλές, γιατί δεν χρειάζεται να πληρώνεις με τα ταχυδρομικά, και ταυτόχρονα είναι άμεση η παρουσία, η παρουσία όλων αυτών των βιβλίων. Δηλαδή, μόλις τυπώνεται κάτι στην Ελλάδα, να υπάρχει εδώ εύκολα στους Έλληνες. Αυτό θα διευκολύνει την ελληνομάφεια, νομίζω. Επίσης, θα διευκολύνει την ελληνομάφεια, νομίζω, αυτό που γίνεται το φεστιβάλ του Σίδνεϊ και το φεστιβάλ της Μελβούνης του κινηματογράφου, να γίνεται. Μπορεί κάποια στιγμή ένα σύλλογος ή μια κοινότητα να διοργανώνει μια εβδομάδα, κάθε εβδομάδα την προβολή μιας ελληνικής ταινίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι είναι πολύ απλά αυτά που λέω και μπορεί να γίνουν αν μπορούμε να ενεργοποιηθούμε και να έχουμε φαντασία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καταλάβουμε ότι το ελληνικό, η ελληνική κουλτούρα, ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική παιδεία είναι κάτι που δεν πρέπει να εγκαταληφθεί στην τύχη και στη σύμπτωση και στη συμπτωματικότητα. Πρέπει να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη για την προώθησή της και την προαγωγή της. Αν δεν υπάρχουν θεσμοί, αν δεν υπάρχουν θεσμικές ρυθμίσεις, θα επαφίεται μόνο στην καλή θέληση του κυρίου Φίφη που γράφει βιβλία αλλά τυπώνεται στην Ελλάδα ή στην καλή θέληση ή κακή θέληση του κυρίου Καραλή, ο οποίος δεν τυπώνει τίποτα εδώ.
0: Βέβαια, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα βιβλιοπωλείο, γι' αυτό χρειαζόμαστε.
1: Ένα βιβλιοπωλείο, ένα χώρο, ένα πολιτισμικό κέντρο, μια γενικότερη. Όπου να έρχονται όλοι. Και, επειδή, και να μην κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, επειδή ξέρω στην ελληνική παροικία υπάρχει μεγάλη, ας πούμε, πολιτικός διχασμός, αριστερά και δεξιά. Αν φτιαχτούμε ένα πολιτισμικό κέντρο, όπου όλοι αυτοί θα συμμετέχουν, θα εξενυπάρχουν. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αυτό είναι. Βεβαίως πρέπει να το ξεπεράσουμε.
1: Έχουν φύγει. Οι Έλληνες έχουν ξεφύγει από αυτό. Οι Ελλαδίτες, θέλω να πω. Και πρέπει να το δούμε. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, μια και είμαστε πλέον και πολίτες της Αυστραλίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά προγράμματα για κάτι τέτοιο, τα οποία κανένας δεν έχει προσπαθήσει να. Εννοώ ελληνιστή ή Έλληνα ή εκπαιδευτικό και δεν. Κανένα δεν έχει προσπαθήσει να έρθει να τα χρησιμοποιήσει με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα, ότι αντί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Κύπρο, υπάρχει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, όπου και μην ξεχνάμε του χρόνου το 2027 η Ελλάδα θα πάρει για 6 μήνες την προεδρία της την Προεδρία. Οπότε είναι μια χρηστή ευκαιρία να προωθήσουμε αυτά. Βλέπετε τώρα, είχαμε 6 μήνες Προεδρία της Κύπρου και δεν τη χρησιμοποίησαμε όσο θα έπρεπε.
0: Ασφαλώς, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι απλά πράγματα που σημαίνουν, που σημαίνει απλώς να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και να έχουμε προγράμματα έτοιμα προς εφαρμογή. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, νομίζω του παρελθόντος μπορούμε να τα κρατήσουμε όλοι για τον εαυτό μας, ως αναμνήσεις, ως νοσταλγία, ως τραύματα, ως οτιδήποτε. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να βλέπουμε το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον σημαίνει συνεργασία, συντονισμός και συγχρονισμός. Αν συνεχίσουμε τις διχογνωμίες και τις διχοστασίες του παρελθόντος, και δυστυχώς επανέρχομαι σε αυτό, νομίζω δεν θα βγουν και πολλά πράγματα στο μέλλον. Με όλα τα αυτά, επειδή είμαι κοντά στη νέα γενιά, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους νέους Έλληνες. Νομίζω ότι έχουν μια κοσμοπολίτικη Ελληνοαυστραλούς, θέλω να πω έτσι.
0: Ναι,
1: έχουν
0: βέβαια
1: μια κοσμοπολίτικη παιδεία και προοπτική. Μαθαίνουν άλλες γλώσσες πέρα από τα ελληνικά και τα αγγλικά. Έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν υπάρχει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής παιδείας, ήταν πάντα η παγκοσμιότητά της. Αν χάσει την παγκοσμιότητά της και γίνει ένα επαρχιακό ή συνοικιακό φαινόμενο, νομίζω χάσαμε τα πάντα εμείς ως Έλληνες. Η ελληνικότητα έχασε τον ελληνισμό της σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η νέα γενιά βρίσκεται σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κατόφλι, το οποίο νομίζω μπορεί να μπορέσει κάποια στιγμή, αν τη βοηθήσουμε και αν συντονιστούμε και αν συνεργαστούμε, να προχωρηθούμε σε ένα βήμα προς το μέλλον.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτές τις σημαντικές παρατηρήσεις που κάνατε σήμερα, και ελπίζουμε να τα λάβουν υπόψη οι διάφοροι φορείς της παροικίας.
1: Επίσης θα καλούσα εδώ και την ελληνική πρεσβεία, τις ελληνικές διπλωματικές αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτό το θέμα. Δηλαδή,
0: και τα προξενία επίσης.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν είναι δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε, τόσο να έρχονται εδώ πέρα διπλωματικές αρχές, οι οποίες να υπνώτουν και να βρίσκονται από ένα τραπέζωμα σε ένα άλλο τραπέζωμα.
0: Ναι, νομίζω στο Σίδηρε γίνεται κάτι. Εδώ στη Μελβούργη υπάρχει ύπνωση μεγάλη, δυστυχώς.
1: Παντού νομίζω ότι πρέπει να γίνει εδώ. Στο Σίδηρε έχει γίνει, έχει αρχίσει ήδη και γίνεται, αλλά νομίζω χρειάζεται επιτάχυνση. Στην Αδελαΐδα, στην Πέρθη, στην Κάμπερα, δηλαδή έχουμε το υλικό, αρκεί να αναλάβει πρωτοβουλίες τώρα που έχουμε ξεπεράσει την κρίση, όπως καταλαβαίνετε, τη δεκαετία του 10 και 20, και η Ελλάδα βρίσκεται σε άνοδο και ανάκαμψη. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ σημαντική προώθηση ως ένα σημείο, ξέρετε, από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, οι οποίες να μπορέσουν να προωθήσουν τα ελληνικά σε, νομίζω, στα ανώτατα επίπεδα της αυστραλιανής κοινωνίας, δηλαδή στα κοινοβούλια, στις μεγάλες βιβλιοθήκες, στα μεγάλα κέντρα. Δηλαδή φανταστείτε ότι είμαστε, μου έλεγαν πρόσφατα, είμαστε από τις λίγες κοινότητες οι οποίες δεν έχουν απευθυνθεί επιστήμως στο αυστραλιανό κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο διπλωματικά, όπως
0: καταλαβαίνετε.
1: Μόνο διπλωματικά. Επίσης, εδώ στην Αυστραλία υπάρχουν πολλές, το Cervantes, το Ισπανικό Πολιτισμικό Κέντρο, το Γαλλικό Πολιτισμικό Κέντρο, το Αγγλικό, όλα αυτά, το Ιταλικό. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτούς, να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία τους.
0: Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις γνώσεις, αυτές τις
1: τεχνικές,
0: τις
1: πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς. Πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς. Να πάψουμε να είμαστε συνέχεια σε μια αποπνικτική και ασφυκτική ενδοστρέφεια και να προσπαθούμε να βρούμε συμμάχους. Η έννοια της συμμαχίας με ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, πολιτισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς πρέπει να είναι βασική στην πρόθεση των ελληνικών από εδώ και πέρα για το μέλλον.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την σημερινή σου συμμετοχή και για όλες αυτές τις πολύ σπουδαίες παρατηρήσεις που έχεις εκφράσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να μην παραμίλησα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Και καλημέρα.
0: Θα τα πούμε προσεκώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο καθηγητής των ελληνικών και βυζαντινών σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, κύριος Βρασίδας Καραλής. Να συνεχίσουμε, σε λίγο έχουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Λεωνίδα Ναούμη από τη Βρισβάνη, αλλά ας πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Λεωνίδα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το φίλο μας από την Βρισβάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει σχετικά με τα τεκτενόμενα, με τα θέματα της Βρισβάνης. Έχουμε τον κύριο Λεωνίδα Ναούμη. Αγαπητέ Λεωνίδα, καλημέρα, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου από τη Βρισβάνη, αγαπητέ Χρήστο.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, τι νέα έχουμε από τη Βρισβάνη?
1: Λοιπόν, έχουμε, καταρχήν σήμερα, έχουμε τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό Διονύση Σολωμός που διοργανώνει μια εκδήλωση διάλεξης στην αίθουσα της Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου, και ο μιλητής εδώ είναι αναπληρωτής καθηγητής του David Pritchard των κλασικών σπουδών της αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Πολιτείας μας. Θέμα της ομιλίας του είναι ο αθλητισμός στη δημοκρατική αρχαία Αθήνα. Τώρα, αυτό είναι επίσης μια ένδειξη ότι επειδή οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Παραολυμπιακοί θα γίνουν στην πολιτεία μας το 2032, έτσι προετοιμαζόμαστε και προετοιμάζεται και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να δώσει και αυτό μια εκδήλωση με την οποία θα μιλεί και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της που ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα. Επίσης τώρα είχαμε το πανηγύρι, το οποίο και φέτος είχε μεγάλη επιτυχία, συμπλήρωσε συγκεκριμένα 50 χρόνια και είχε μεγάλη επιτυχία αυτό πάντα. Αυτό γίνεται επειδή κυρίως έχει την τύχη να γίνεται μπρος στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, όπου υπάρχουν πολλά κτίρια, όπως το εστιατόριο, η αίθουσα της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και η εκκλησία, και όλα αυτά γίνονται εμπρός στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, το οποίο έχει ένα πάρκο, το πάρκο το οποίο αυτό είναι εκείνο που βοηθάει την ελληνική κοινότητα να έχει κοντά της και να διοργανώνει το πανηγύρι. Είναι επίσης γεγονός ότι το ελληνικό πανηγύρι γίνεται με πολλά φαγητά ελληνικά, τα οποία είναι για περίπου 50.000 επισκέπτες, και έτσι οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι προετοιμάζουν τα φαγητά εκεί, τα μαγειρεύουν, και έτσι μετά το πανηγύρι οι ελληνικοί αυτοί οι σύλλογοι έχουν ένα κέρδος το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα ολόκληρο το χρόνο να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν φτιάξει μέσα από τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στην πόλη.
0: Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες είναι αυτές, κύριε Λεωνίδα.
1: Ναι, είναι πρωτοβουλίες, γιατί έχουμε την τύχη, όπως είπα, να έχουμε το πάρκο πολύ κοντά σε μας, όλα τα κτίρια της κοινότητας να τα χρησιμοποιεί για διάφορες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες είναι πληθυστικές, διότι το κτίριο είναι κοντά. Είναι επίσης εκδηλώσεις παρουσίασης ελληνικών παραδοσιακών φαγητών, τα οποία θυσιάζουν στο κοινό μέσα σε αυτό το ίδιο το κτίριο, μαγειρεύοντας εκεί μπρος σε πολύ κόσμο. Επίσης εκδηλώσεις γίνονται και με πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι έρχονται και δίνουν διαλέξεις μέσα στο ελληνικό κτίριο της πόλης μας, και γενικά όλος ο χώρος της εκδήλωσης που γίνεται στο πανηγύρι. Μέσα στο πανηγύρι φέτος είχαμε και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από τις χοροδίες που έχει η κοινότητά μας φέτος, τις τρεις χοροδίες που έχει για νέους με παιδιά μικρά, τα οποία μαθαίνουν ελληνικά τραγούδια, ελληνικούς χορούς και άλλα διάφορα πράγματα τα οποία βοηθούν την ελληνική κοινότητα να δείχνει μέσα σε, μέσα σε αυτό το χώρο διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικές γύρω από την ελληνική κοινότητα της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Ναι, νομίζω, δεν ξέρω, έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί, πώς πάει?
1: Μάλιστα, η Επιτροπή τώρα του Ελληνικού Προγράμματος, του 4EB της πόλης μας, τελευταία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί τώρα χρειάζεται να συγκεντρώσει 530 περίπου μέλη για να μπορέσει να συνεχίσει και να μεταδίδεται η ελληνική γλώσσα στις ώρες του μεταδίδεται στον πολυεθνικό σταθμό.
0: Δηλαδή είναι πολυεθνικό σταθμός, έτσι, έχει πολλές
1: γλώσσες.
0: Είναι
1: πολυεθνικός, πολύ σίγουρο, πολύ... Ναι, είναι σίγουρο αυτό, γιατί ξεκίνησε πολύ παλιά με την ελληνική πρωτοβουλία. Με ελληνική πρωτοβουλία ήμουν και εγώ 5 χρόνια στην Επιτροπή του Πολιτισμού της κοινότητας της ελληνικής μέσα στο σταθμό αυτό για 5 χρόνια και εκεί είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες βέβαια και εμείς να μαζέψουμε μέλη και να παρουσιάζουμε το σταθμό μας σε πάρα πολλές ημέρες. Τώρα η ελληνική κοινότητα αυτή τη στιγμή, γενικά ο ελληνικός σταθμός τον οποίο συνεχίζει, έχει σύνολο 10 ώρες από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο το πρωί.
0: Ναι, 10 ώρες, πολλές ώρες έχετε. Έχετε αρκετό προσωπικό για όλες τις ώρες.
1: Ναι. Αυτές είναι μόνο πρωινές ώρες. Και έχουμε και κάθε βράδυ από μία ώρα. Επίσης άλλες 7 ώρες.
0: Είστε σπουδαίοι, Λεωνίδα. Είστε σπουδαίοι. Πολύ πιο προχωρημένοι από εμάς.
1: Ναι, έχουμε επίσης μέσα σε αυτές και τις ώρες της κυπριακής κοινότητας βέβαια, οι οποίες είναι 3-4 ώρες. Και αυτό είναι σπουδαίο γιατί η ελληνική γλώσσα ακούγεται πάρα πολύ μέσα από αυτό το σταθμό.
0: Κάθε μέρα δηλαδή. Είναι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα είναι το απόγευμα, βράδυ συγκεκριμένα από τις 7 μέχρι τις 8 έχει μία ώρα και από τις πρωινές ώρες έχουμε 3 μέρες που είναι 2 οι ώρες που γίνεται το πρόγραμμα αυτό και εκτός από την Κυριακή που υπάρχει μόνο μία ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι κάτι που είναι πάντοτε οι εκπομπές είναι στα ελληνικά, είναι δίγλωσσες.
1: Είναι πάντοτε και Κυριακή.
0: Τι μορφή έχουν οι εκπομπές? Είναι στην ελληνική γλώσσα, είναι δίγλωσσες?
1: Είναι ελληνική γλώσσα όλες. Όλες είναι στην ελληνική γλώσσα, ελληνικά τραγούδια, ελληνικές ανακοινώσεις. Τα πάντα γίνονται μέσα από αυτόν τον ελληνικό σταθμό, ο οποίος έχει χτιστεί κυρίως από Έλληνες, πολύ κοντά στην πόλη μας, στο κέντρο σχεδόν της πόλης μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει την κοινότητα να μεταφέρει διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται και διάφορες...
0: Γιατί βοηθάει την ενημέρωση και επιπλέον βοηθάει και τη γλώσσα. Βοηθάει τους
1: οπωσδήποτε, αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα, στη γλώσσα. Και εκεί βασικά μέσα από τα τραγούδια και μέσα από πολλά πράγματα χρειαζόμαστε όμως, όπως ανέφερα, 530 περίπου...
0: Μέλη. Ναι, το ίδιο, ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και εμείς.
1: 230 περίπου
0: μέλη.
1: Μέλη.
0: Ναι, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και εμείς.

0: πρόβαση, να έχουμε πρόβαση σε αυτό τον σταθμό, ο οποίος μας βοηθάει να ακούγουμε τη γλώσσα μας καθημερινά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
0: Είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε βοηθεί την κοινότητα, γιατί μέσα από τις παρικιακές αυτές ανακοινώσεις, ανακοινώσεις οι οποίες πολλές φορές δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινότητα και γενικά στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή κυρίως η μουσική είναι αυτή και η οποία παρουσιάζεται μέσα από τους σταθμούς, αλλά όλα είναι έτσι με έναν τρόπο για να μπορέσουμε να ακούμε την ελληνική γλώσσα καθημερινά στην παροικία, με ένα λόγο ότι όλοι εκεί οι οποίοι εργάζονται είναι κάτι το οποίο βοηθεί την ελληνική κοινότητα και γενικά τους Έλληνες να έχουν μια προβολή μεγάλη μέσα σε ένα πολυσταθμό, σε ένα σταθμό πολυεθνικό, τον οποίο σχεδόν έχουν ξεκινήσει και στο οποίο συνεχίζουν να παρουσιάζουν πραγματικά εκεί διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη μας, και να, με τη μουσική να υπάρχουν επίσης οι ανακοινώσεις, οι οποίες ανακοινώσεις είναι και τα νέα βέβαια από την πατρίδα.
1: Όλα είναι σπουδαία.
0: Για να μπορούν έτσι να έχουμε μια επαφή σαν κοινότητα με τα μέλη της οποία βρίσκονται στην πόλη μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λεωνίδα, για την σημερινή σου συμμετοχή, για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να έχεις μια ωραία μέρα και εύχομαι όλα να πάνε καλά και με το σταθμό και με τις ελληνικές εκδηλώσεις που γίνονται στη Βρισβάνη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ο ελληνισμός της Κουισλάνδης βρίσκεται τώρα σε μια εποχή μαζί με τη χοροδία την οποία έχει φτιάξει, να κοιτάει ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να χρησιμοποιούμε, γιατί μέσα στην πολιτική Αυστραλία είναι γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα στηρίζεται κυρίως από τον ελληνισμό της πολιτείας μας.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λεωνίδα, για τη σημερινή σου συμμετοχή. Καλημέρα, μέχρι την επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε.
0: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Βρισβάνη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Λεωνίδα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο κύριος Λεωνίδας Ναούμης από τη Βρισβάνη. Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να επιθυμίσουμε ότι το 3ZZZ είναι μια παροικιακή κατάκτηση, ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία, και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γίνετε μέλη. Αν είστε μέλη, ανανεώνετε τη συνδρομή σας. Αν δεν είστε, εγγραφείτε μέλη. Όπως είπα, ο αριθμός του δικού μου τηλεφώνου είναι 0409-319-081. Επίσης, όλοι οι άλλοι συνάδελφοι δίνουν τα τηλεφωνά τους. Αν έχετε κάτι να πείτε, οι άτομα που θέλουν να γίνουν μέλη, επικοινωνήστε, παρακαλούμε. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε. Ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα του 3ZZZ, είναι από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Τα προγράμματα αρχίζουν στις 8. Την Παρασκευή αρχίζει στις 9 η ώρα. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2ωρο, από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει 7 η ώρα το πρωί με ένα μουσικό πρόγραμμα και συνεχίζει από τις 8 μέχρι τις 9. Επίσης ακούτε όλα τα άλλα ραδιοφωνικά προγράμματα του Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR, επίσης το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη, επίσης στο 3CR, που είναι 10 με 11 κάθε βράδυ, είναι 10 με 11 τρίτη βράδυ, 10 με 11, το κυπριακό πρόγραμμα που είναι 6